0: Κάθε χρόνο, τεράστιες ποσότητες πλαστικών στην Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια. Τα πλαστικά αυτά απορρίμματα δεν καταλήγουν πάντα σε κάδους ανακύκλωσης, αλλά σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε αποτεφρωτήρες και δυστυχώς στο φυσικό μας περιβάλλον. Μιλάμε για δισεκατομμύρια πλαστικά που μπορεί να χρειαστούν αιώνες για να αποσυντεθούν.
1: Ακούτε την εκπομπή Ανεβάζοντας τον πύχη, καλύτερη νομοθεσία. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα φιλόδοξα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τα πλαστικά που κατακλείσουν τον πλανήτη μας.
0: Η ρύπανση από πλαστικά είναι παντού, σε κάθε γωνιά της Ηπείρου και του πλανήτη μας. Είναι ένα πρόβλημα που συχνά φαίνεται ανυπέρβλητο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Ας δούμε αρχικά κάποια βασικά στοιχεία. Παρόλο που οι προσπάθειες ανακύκλωσης και η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα έχουν αυξηθεί, σημαντικό μέρος των πλαστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην ανακυκλώνεται. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακυκλώνεται σήμερα λιγότερο από το 40% των πλαστικών συσκευασιών. Αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα πλαστικά καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε αποτεφρωτήρες ή ακόμα χειρότερα στο περιβάλλον μας. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει επιπτώσεις στις θάλασσες, στη γη και τελικά στην υγεία μας.
1: Η καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά δεν είναι κάτι καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες να διαμορφωθεί μια κυκλική οικονομία για τα πλαστικά. Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία, η οποία εγκρίθηκε το 2018. Η στρατηγική αυτή έθεσε φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση, τον επανασχεδιασμό των πλαστικών προϊόντων και τη μείωση των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, προετοίμασε το έδαφος για την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης, η οποία εγκρίθηκε έναν χρόνο αργότερα, το 2019. Η οδηγία αυτή, η οποία ήταν αποτέλεσμα της στεναρής στάσης που τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο συγκεκριμένο θέμα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύει ορισμένα πλαστικά είδη μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εύκολα διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπως πλαστικά μαχαιροπύρουνα, πιάτα, καλαμάκια, μπατονέτες και ραβιά για μπαλόνια. Επίσης, η οδηγία θέτει στόχους για να μειωθεί η κατανάλωση άλλων πλαστικών μίας χρήσης, όπως δοχεία για τρόφιμα και ποτήρια. Ταυτόχρονα, καθιερώνει τα λεγόμενα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτοί που ευθύνονται για τη ρύπανση του περιβάλλοντος καταβάλουν και το ανάλογο τίμημα για τη συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων. Οι αποφάσεις αυτές, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα. Η εποχή που αγοράζαμε, χρησιμοποιούσαμε και πετούσαμε στα σκουπίδια πλαστικά αντικείμενα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί απλώς να επιβάλλει κανόνες για τα πλαστικά. Στηρίζει επίσης ενεργά την ίδια τη βιομηχανία πλαστικών, ώστε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και να καινοτομήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε και που χρησιμοποιούμε τα υλικά. Για τον λόγο αυτό, έχει εγκρίνει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέες, πιο βιώσιμες τεχνολογίες, να σχεδιάσουν νέα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά και να εκπαιδεύσουν εκ νέου το εργατικό δυναμικό τους για ένα πιο πράσινο μέλλον.
0: Αλλά οι προσπάθειες δεν σταματούν εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφει πλέον την προσοχή του σε μια λιγότερο ορατή απειλή, τα μικροπλαστικά. Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, που έχουν μέγεθος μικρότερο από 5 χιλιοστά, αποτελούν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για τον άνθρωπο και τη φύση. Τα μικροπλαστικά προέρχονται από διάφορες πηγές. Από την αποσύνθεση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων, από μικροσφαιρίδια σε καλλυντικά, από συνθετικά υφάσματα που αποβάλλουν ίνες κατά το πλύσιμο, ακόμη και από τη φθορά των ελαστικών κατά την οδήγηση. Τα στοιχεία για τη ρύπανση από μικροπλαστικά είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μελέτες δείχνουν ότι δισεκατομμύρια μικροπλαστικά σωματίδια απελευθερώνονται καθημερινά στο περιβάλλον. Τέτοια σωματίδια έχουν βρεθεί παντού, από τους βαθύτερους ωκεανούς έως τα ψηλότερα βουνά. Υπάρχουν στα τρόφιμα, στο νερό, στον αέρα που αναπνέουμε, ακόμη και στο ανθρώπινο σώμα. στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενική ρύπανση των υδάτων του αέρα και του εδάφους που εγκρίθηκε το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ότι έως το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μειώσει κατά 30% την ποσότητα των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επιτακτικά να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Συγκεκριμένα, εξετάζει νέα νομοθεσία για να απαγορευτεί η σκόπιμη προσθήκη μικροπλαστικών σε προϊόντα και ζητά καινοτόμες λύσεις για να μην καταλήγουν τα μικροπλαστικά από τα ρούχα και τα λίμματα σε θάλασσες και ποτάμια. Πρόκειται για μια πολύπλοκη πρόκληση, αλλά το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει κάθε πτυχή της ρύπανσης από πλαστικά.
1: Αν θέλουμε ένα μέλλον χωρίς πλαστικά, πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν σημαντική νομοθεσία, η επιτυχία αυτών των πρωτοβουλειών εξαρτάται τελικά από όλους εμάς. Ως καταναλωτές, οι επιλογές μας έχουν δύναμη. Είναι σημαντικό να μειώσουμε την κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης, να επιλέγουμε επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις και να φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε σωστά. Γιατί κάθε μικρή πράξη συμβάλλει σε μια τεράστια αλλαγή.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια εκπομπή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.